0: στον Αϊνόβι.
1: Μαϊστοσκι γκολ! Μαρτίνα Βατούλινε!
0: Αντά, τα ακούει εμείς πήραμε ο Χίτορε. Otvoreni.